σε. Για μια ρήμα, ούτε μπορώ να σε χούντο. Τάντα ώρα βιβίδα σα χώρα. Ανακόστε νο πορά η φόρα. Ατι χαρκόρα, φοδέρκο μου ανιμάει σάι. Πραθερεδόρ, νο έξω νυφαλάρδε σάι.